Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Νυχτερινές νότες. Νυχτερινές μελωδίες. Νύχτες γεμάτες μουσική από το Radio City.

0: η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
0: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνα 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Pizzas Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο e-food.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας. We'll be right back.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Αυτή την

με ασπισμένα και πλακόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κατάσπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμιές και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν κολόνα, η Κύθνο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της.

0: Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι η στιγμή που περίμενες να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσιφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής.
8: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.
9: Καλή μας εβδομάδα.
8: 25 του μήνα σήμερα.
9: Και πώς νιώθετε γι' αυτό?
8: Τελειώνει η άνοιξη. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
9: Ναι.
8: Για να το δούμε. Θα συμβεί.
9: Σιγά σιγά.
8: Έμα θέλω και να βουτήξω. Στη θάλασσα εννοώ.
9: Mm-hmm.
8: Και σήμερα καλοκαιρινό να πάω κάποια στιγμή όταν mm-hmm. βρω. Βαρέθηκα το χειμώνα, ρε παιδί μου. Και το.
9: Έλα, μωρέ, καλή μας εβδομάδα. Σταμάτα.
8: Καταλαβαίνω, θέλω καλοκαίρι. Κάπου το έλεγε, σε κάποιο τραγούδι το έλεγε αυτό.
9: Όλοι θέλουμε παλιότερα καλοκαίρι.
8: Επιβαλίκος μας και δραμάτος εδώ. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Έτσι, Δευτέρα σήμερα, μέρα που έχουμε ζώδια.
9: Έτσι, για τα πρακτικά να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα της πετσέτας.
8: Της χαρτοπετσέτας.
9: Όχι, της πετσέτας.
8: Της πανινής.
9: Της υφασμάτινης, κανονικής, της πετσέτας.
8: Ωραία, να ξέρουμε γιατί λέμε. Καταλαβαίνω.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανατικοί γραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ.
1: Ναι. Εντάξει, δεν κατάλαβα και πολλά.
0: Πάρε την πετσέτα σου και περιπάτη.
1: Ναι.
0: Κάνε οτοστόπ.
1: Τι να πω, δηλαδή. Ξέρεις, κάπου χαζεύεις.
0: Έχουν τσιμπήσει κουνούπια και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι.
1: Πάλι εδώ μέσα. Ή απ' έξω. Ή εκεί πέρα που καθόσουν.
0: Εδώ κάθομαι.
1: Είδες λοιπόν γιατί αγαπάμε το καλοκαίρι. Γιατί έχει και κουνούπια. Που έχουν έρθει κάτι κουνουπάρες.
0: Τόσο τσίμπημα. Κάνα κιλό δεν χάνω. Τσιμπάνε που τσιμπάνε. Να έχει και αποτέλεσμα.
1: Είναι γι' αυτό. Η μέρα που έχουμε ζώδια, που έρχονται σε λίγο σήμερα. Έτσι, και η μέρα που έχουμε και νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι νέα να το πούμε από το διάστημα.
0: Από όλα έχει αυτός ο Μπαξές εμάς.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε. Συντονιστείτε, καλωσορίσατε.

0: 25 Μαΐου.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Η ώρα των ζωδίων. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Αχ, Παναγία μου.
1: Κοίτα, σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι δείχνει να έχει θετικές όψεις αυτή η εβδομάδα. Όχι ότι δεν έχει και τις τριμό λες τις. Τις έχει. Και αυτές οι στριμό έχουν να κάνουν με παιχνίδια εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Επιθυμία για ανεξαρτησία. Παιχνίδια δύναμης.
0: Okay,
1: κατάλαβες. Okay.
0: Πάλι ήρεμοι θα είμαστε.
1: Μπήκε στο νόημα.
0: Εσύ μπήκε στο νόημα πώς νιώθεις όταν μπαίνει ο ουρανός στους διδύμους.
1: Ωρε φίλε, αν έχω μπει λέει.
0: Έχεις 7 χρόνια τέτοια, να ξέρεις. Τι είπες, δεν άκουσα.
1: Θες να τα ακούσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα-ένα τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυαράκια μου, έχετε τη δυνατότητα αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να σχεδιάσετε κάποιο ταξίδι, κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, μία απόδραση. Από την άλλη πλευρά έχετε έτσι κάποιες ιδιαίτερως χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα επαγγελματικά σας, ωστόσο απαιτούν πολύ καλή οργάνωση. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Μη βιάζεστε και όλα μπορούν να γίνουν. Έχετε κάποια πλάνα για τα επαγγελματικά σας, κάποιο νέο προσανατολισμό ενδεχομένως που να θέλετε. Θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσετε όλες τις παραμέτρους για να είστε σίγουροι ότι μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεγελαστείτε. Διδυμάκια. Θα πρέπει γενικότερα να επιστρατεύσετε την στρατηγική σας αυτή την εβδομάδα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θέλουν προσεκτική μελέτη πρωτού προχωρήσετε. Γιατί αν δεν τα μελετήσετε, μπορεί και να εκτεθείτε. Καρκίνι. Και εσείς αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να οργανωθείτε για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις αυξημένες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες γνωριμίες που σας εξιτάρουν, αλλά ενδεχομένως να μην προσφέρονται για αυτό που πραγματικά εσείς επιθυμείτε. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο κοντινό. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, κάποιο φιλικό πρόσωπο ή κάποιος συνεργάτης, συνάδελφος. Μπορεί ωστόσο να είναι και κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιβάλλον σας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, υπάρχει έτσι μια αναζωπήρωση του ζητήματος και πολύ πιθανό να έχετε και άμεσες καυτές εξελίξεις. Παρθένη. Προσέξτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε με το τέρι σας, τις σκέψεις που έχετε, τα συναισθήματα ή τα παράπονά σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεξηγηθείτε και να γιγαντωθούν οι παρεξηγήσεις. Ζυγή μου, αν είσαστε ελεύθεροι αυτό το διάστημα, μπορεί να σας είναι πιο εύκολο να μπλεχτείτε σε κάτι που λέμε it's complicated, είναι λίγο περίπλοκο και είμαστε και δεν είμαστε ή είναι κάπου αλλού και θέλει να είναι και μαζί μου. Τέτοια μπουρδουκλώματα είναι στο feeling της εβδομάδας, οπότε αν είσαστε σε σχέση φροντίστε να μην μπλεχτείτε σε καταστάσεις. Αν είσαστε μόνοι σας και αντέχει η ψυχούλα σας, τι να σας πω, βοήθειά σας. Σκορπιοί, σίγουρα πρέπει να είναι μια περίοδος αποφάσεων αυτή για εσάς. Ίσως πρέπει να καθίσετε να ζυγίσετε κάποια πράγματα που αφορούν στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας για να σκεφτείτε τι είναι αυτό που πραγματικά σας ωφελεί. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις. Τοξοτάκια, νέες γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και για κάποιο λόγο εσείς γενικότερα δεν θέλετε ακόμα να τις κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Μπορεί και σε εσάς να είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Σκεφτείτε καλά πριν πράξετε. Εγώ καιρή. Είναι μια περίοδος που γενικότερα μπορείτε να κάνετε αρκετές νέες γνωριμίες. Φαντάζεστε ελκυστικοί στα μάτια των άλλων, οπότε σας πλησιάζουν και πιο εύκολα. Αν είσαστε ελεύθεροι, τσεκάρετε αν όντως αυτά που σας τάζουν είναι αληθινά και δεν είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάμε στους υδροχώους, υδροχωάκια. Υπάρχουν εντάσεις κατά κύριο λόγο σε ερωτικές και φιλικές σχέσεις, οπότε ίσως θα πρέπει να φιλτράρετε λίγο καλύτερα πέρα αυτά που λέτε αλλά και αυτά που ακούτε για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια. Είναι εύκολο να κάνετε έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτή την εβδομάδα. Κάποιο πρόσωπο με το οποίο θα μπορέσετε να προχωρήσετε και να επενδύσετε κάτι τι στο περισσότερο.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα. Δευτεριάτικο σήμερα, υπομονή. Θα περάσει. Μια Δευτέρα είναι αυτή. Υπομονή, παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι το υπομονή. Έτσι. Και θα περάσει μια Δευτέρα είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπομονή, ουρανός είναι. Θα περάσει.
0: Υπομονή, εκτός και αν έχετε κερδίσει τα 11 εκατομμύρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Από τον Τζόκερ εκείνο, το ωραίο. Το κέρδισαν ουσιαστικά στην Κύπρο, βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Για όλους εσάς που δεν έχετε κερδίσει στο Τζόκερ 11 εκατομμύρια, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Όχι, και για εκείνους που έχουν κερδίσει, εδώ θα είμαστε, παιδιά,
0: εδώ θα
1: εμείς
0: είμαστε, ναι. Αυτοί δεν θα είναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή. Μείνετε εδώ.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αχ, τι ωραία, τι καλά αυτά. Έτσι, άλλοι τα κερδίζουν, εμείς τα χαιρόμαστε, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. Με τη χαρά των άλλων, δηλαδή. Δευτεριάτικο, μπας και φτιαχτούμε λίγο. Έτσι, όταν κερδίζει λεφτά, δηλαδή, και είναι Δευτέρα αυτό.

0: πρωινό. Επιβαλεί κόσμο και δραμάδο εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. 25 Μαΐου σήμερα.
1: Λοιπόν, η ματιά μας το σαν σήμερα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Βγαίνει η Δευτέρα
1: Μαΐου.
0: Από μέσα της, το ακούς το ξεφύσιμα.
1: Σταμάτα μωρέ, ουρανός είναι, που είναι ασήκωτος. Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός πρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ Λούκας. 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Μαΐου.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα και επειδή ξεκινήσαμε έτσι από το πρώτο ημίρο να λέμε κάτι για πολλά λεφτά, τα οποία άμα είναι Δευτέρα έτσι δεν τα νιώθεις.
1: Θέλει να βάλει το μαχαίρι στην πληγή και να το στρίψει.
0: Παρακολουθώ έναν άνθρωπο στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός από διάφορους άλλους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος κλείνει έτσι, αεροπλάνα που νοικιάζουν οι πλούσιοι, αεροπλάνα και ελικόπτερα, για να μπορούν να κινηθούν.

0: Mm-hmm. Ανάλογα με την συμπεριφορά του, έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, έτσι κανονικότατα. Το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν ήταν το εξής. Αυτός ήταν κάπου σε μια άλλη χώρα και είχε να υποδεχτεί να κάνει ένα δείπνο σε μια πελάτησα πάρα πολύ καλή δικιά του. Mm-hmm. Έτσι, η οποία δεν τον άφηνε να φύγει μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ από το εστιατόριο. Mm-hmm. Εντάξει, με αποτέλεσμα αυτό να το μάθει με κάποιο τρόπο η γυναίκα του και να έχει φύγει, να έχει πάρει το αεροπλάνο και το παιδί να πάει Παρίσι να πνίξει τον πόνο της εκεί. Έτσι, γιατί το παιδί της έχει γενέθλια και να τα κάνει εκεί τα γενέθλια στο Παρίσι από την Ελλάδα, εννοείται. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, παίρνει τηλέφωνο στον άνθρωπο που κλείνει τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και του λέει: τι θα γίνει με αυτό το δρομολόγιο που έχουμε κλείσει για να πάμε στο Παρίσι? Παίρνω τη γυναίκα μου και δεν απαντάει. 30 κλήσεις έχω κάνει, δεν μου απαντάει. Ξέρετε, του λέει, κύριε Τάδε, η γυναίκα σας έχει μάθει ότι είχατε την πελάτησά σας αυτή μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Βέβαια, εγώ ήρθα εδώ και σας κανόνισα κάτι. Αν μου το επιβεβαιώσετε, σε 2,5 ώρες μπορείτε να πάρετε το τάδε αεροπλάνο, έτσι, και να τους βρείτε εκεί μαζί με τους φίλους του παιδιού σας, όπου θα κάνετε όλοι μαζί τα γενέθλιά τους στο Παρίσι. Άλλη ζωή, άλλη ζωή, τελείως. Παιδί μου, έχεις πάρει εσύ χαμπάρι ότι ο άντρας έχει κάνει κάτι. Mm. Έχεις πάρει λοιπόν το παιδί σου και πας να κάνεις στο εξοχικό σου, έτσι, τα γενέθλια του παιδιού. Mm. Έτσι, ο άντρας σου λοιπόν ψάχνει να βρει τη λύση για το όλο ζήτημα, πως θα σε κατευνάσει λίγο.
1: Ναι.
0: Και λέει: μαζεύω τους φίλους του γιού μου και mm-hmm. τους παίρνω μαζί μου για να πάμε όλοι μαζί στο εξοχικό να γιορτάσουμε τα γενέθλια. Έτσι. Στο δικό του όγκο όμως, έτσι, απλά παίρνει το αεροπλάνο και μαζεύει όλους μαζί τους φίλους του παιδιού από εδώ, από Ελλάδα, και πάνε όλοι μαζί στο Παρίσι να συναντήσουν το γιο του και τη γυναίκα του, μπας και κατευνάσει τα πνεύματα. Πώς το κόβεις αυτό? Είναι κάτι πτήσεις 70.000 να πας, 70.000 να γυρίσεις, ξέρεις. Αυτά. Να σου μεταφέρω λίγο έτσι, τι πάει να πει λίγο πλούσιος. Κερδίζω 11 εκατομμύρια μέσα σε ένα βράδυ από τον Τζόκερ επίσης. Και τι με νοιάζει εμένα η Δευτέρα? Κατάλαβες? Πώς νιώθεις?
1: Δράμα.
0: Πού είμαστε εμείς?
1: Δεν
0: έτσι,
1: ξέρω.
0: Κάπου εκεί είμαστε
1: δεν
0: εμείς.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Το λέει και το τραγούδι, δεν θέλω να ξέρω. Αναβήσει δεν είναι.

0: Και μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, το χαβιάρι να είναι μουχλιασμένο, καταλαβαίνεις.
1: Και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Είναι κάτι προβλήματα μεγάλα, ναι, που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε καν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Γιατί δεν θα άντεχα τώρα παραπάνω, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλω να πάρω λίγο αέρα, να πιω λίγο νερό, να νιώσω λίγο καλύτερα.
0: Εγώ φταίω που δεν σου λέω κι άλλα. Ναι, αλλά θα στα πω σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Θα μάθει την ησυχία μου.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Θα το πούμε και αυτό για επικοινωνία. Και τώρα και μετά την εκπομπή, διάλειμμα, διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε πολλά νέα του διάστημα που έρχονται.
1: Άιντε να δούμε.

θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε!
6: Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
8: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
8: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
7: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
9: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
10: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο e-food.
1: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε.
11: ACS. Τα πάντα, παντού.
12: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
13: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
14: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
13: Βεβαίως. Όνομα?
14: Δύο.
13: Επώνυμο?
14: Στην τιμή.
13: Πολύ ωραία. Του?
14: Του?
13: Του?
14: Του?
13: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
14: Α, μάλιστα. Του ενός.
13: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
14: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
13: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
15: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, τελειώνει και η άνοιξη, τελειώνει ο Μάιος.
18: Και όταν τελειώνει ο Μάιος, ξέρεις τι γίνεται? Έχω γενέθλια.
17: Μεγαλώνεις. Κατά ένα χρόνο.
18: Γυρνάω.
17: Κατάλαβες.
18: Λοιπόν,
17: καλά είσαι μέχρι στιγμής.
18: Έχω
17: καλά
18: νέα.
17: Καλά είσαι μέχρι στιγμής.
18: Έχω νέα.
17: Mm-hmm.
18: Έχω ειδήσεις, οι οποίες είναι ναι μεν διαστημικές, αλλά έχουν πολύ ελληνική βάση.
17: Πάλι.
18: Στην Κρήτη.
17: Μάλιστα.
18: Θα έχουμε εξελίξεις.
17: Ωραία. Περιμένω να ακούσω.
18: Μα να μην σου πω.
17: Τι εξελίξεις θα έχουμε?
18: Λοιπόν, το Space Crete είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα ερευνητικά εγχειρήματα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Συνολική ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα εξαετίας αυτό το πλάνο. Το πρόγραμμα, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρες, λέει, οικοσύστημα διαστημικών τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ε?
17: Εντάξει, το να φιλοδοξείς είναι μια χαρά. Ακεί να μην πεινάει ο λαός,
18: ξέρεις. Εδώ, παιδί μου, Ελλάδα γίνονται αυτά.
17: Γίνονται κι αλλού, νομίζεις. Και στην Ινδία γίνονται που πεινάει ο κόσμος, αλλά γίνονται.
18: Η πρόταση κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 61 προτάσεις από όλη την Ευρώπη. Και τώρα τι άλλο φέρνει αυτό?
17: Δεν ξέρω, αστροναύτες, ξέρω και εγώ τι.
18: Όχι, φέρνει γενικότερα... Δίνει βάση και στην εκπαίδευση, έτσι, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστούν και άλλα πράγματα. Νέα μεταπτυχιακά και διδακτορικά mm-hmm. προγράμματα, θα mm-hmm. αξιοποιηθεί το αστεροσκοπείο σκήνακας, της κοινής, λέει, ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ. Παιδί μου, θα περνάει από Ελλάδα τώρα όλη η διαστημική...
17: Το αφάνηκα δεν, έτσι... Τη εξέλιξη. Τι να πω τώρα, άμα εμείς πεινάμε, τι με ενδιαφέρει εμένα?
18: Παιδί μου, μπορεί να μιλήσουμε εμείς με τους εξωγήινους, φαντάζεσαι?
17: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
18: Το πρώτο εξωγήινο μήνυμα να φτάσει.
17: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
18: Εγώ το πάω.
17: Πάντα το ξεφουρνίσεις.

0: Καταρχήν, επειδή εδώ πέρα βλέπαμε κάτι, να πω ότι εάν εγώ δεν το κάνω αυτό πράξη μια μέρα, να σου χτυπήσω το τηλέφωνο και να σου πω παράτα τα όλα,
1: ναι,
0: γιατί σε περιμένω στο τάδε εστιατόριο μαζί με όλους τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: κατάλαβες, ξέρεις τώρα, ο Ταύρος.
1: Γιατί αλλιώς δεν με βλέπω να πηγαίνω στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή τώρα κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται μελέτες εδώ από ανθρώπους που δίνουν ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες ερευνών για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν μας λένε τόσα χρόνια ότι αν παντρευτείς νωρίς, το πιθανότερο είναι να χωρίσεις.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος λέει σε αυτά τα χρόνια που περνάει, αν παντρευτεί νωρίς, αλλάζει. Αλλάζει,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Στα 15 επόμενα χρόνια, από 20 γίνεσαι 35, οπότε αλλάζουν όλα.
1: Ναι.
0: Να όμως που έρχεται και άλλη έρευνα, λοιπόν, φρέσκια, και λέει ότι εάν παντρευτείς μετά τα 32, πάλι είναι πολύ πιθανόν να χωρίσεις. Γιατί είσαι μεγάλος πλέον. Δεν μπορώ να σε βρω ακριβώς την ημερομηνία, την ηλικία μάλλον, που πρέπει να παντρευτείς για να μην χωρίσεις.
1: Οπότε πρέπει να παντρευτείς πριν τα 32,
0: mm-hmm, και πάνω από τα 20 κάτι.
1: Εγώ πόσο ήμουν όταν παντρεύτηκα?
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην το πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, γιατί η έρευνα έχει κι άλλα. Αν κάνεις δύο κορίτσια.
1: Είμαι μέσα στο όριο.
0: Στο όριο είναι. Λοιπόν, αν κάνεις δύο κορίτσια στο γάμο,
1: ναι,
0: έτσι, δύο κόρες δηλαδή, έχεις 43% πιθανότητες να χωρίσεις, ενώ αν κάνεις δύο αγόρια στο γάμο, έχεις 47% πιθανότητες να χωρίσεις.
1: Άμα κάνεις αγόρια, έχεις λιγότερες πιθανότητες.
0: Έτσι, να χωρίσεις. Ναι, βέβαια, δεν ξέρω. Τι να σου πω, ρώτα τους ερευνητές. Εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, επίσης, αν παντρευτείς λόγω εγκυμοσύνης, έχεις υψηλές πιθανότητες να χωρίσεις πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνω.
0: Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και γι' αυτό δεν είμαι υπέρ του, λέει, ότι παντρευόμαστε άμα μείνω έγκυος. Το έχω ακούσει αυτό κάποιες φορές. Είναι τελείως βλακεία. Παντρεύεσαι άμα θες τον άλλον. Τώρα, αν μείνεις έγκυος ή όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Αν το είχες στο πρόγραμμά σου να παντρευτείς μετά από 1-2 χρόνια
1: σου
0: και σου βγαίνει,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι λίγο μετριάζεται η κατάσταση. Έτσι. Αν όμως παντρεύεσαι μόνο και μόνο επειδή έμεινε ο άλλος έγκυος, η άλλη έγκυος, είναι τελείως άκυρο. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χωρίσεις.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι.
0: Επιστήμονε σου λέει, λες και. Αν
1: ότι
0: το λέγει
1: αν μείνει ο άλλος έγκυος, τον παντρεύεσαι σίγουρα.
0: Ναι, όντως είναι και αυτός.

0: these beautiful things that I've got.
1: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
2: Πού την ακάλε?
1: Έτσι που μας φέρνουν το καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Έτσι, αν θέλεις. Ναι, βέβαια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Έχουμε Instagram, Facebook, βεβαίως. Έβιβαλή, Κοσμάς Καδραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.

0: Kiss all night.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
7: can I forget? Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ορεινών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Εδώ επιστροφή, τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί... Έτσι, ποια μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Αν είσαι σε τέτοια φάση, το λέμε για να το καταλάβεις. Είναι Δευτέρα και είναι 25 Μαΐου. Εύη, έχουμε νέα από το διάστημα.
11: Έχουμε. Διότι φίλτατε, Κοσμά, έχουμε εξελίξεις. Εντοπίστηκε με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ένας γαλαξίας, ο οποίος είναι, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Γιατί ως γνωστόν, οι γαλαξίες έχουν μία κίνηση, έχουν μία περιστροφή.
10: Και δική τους προσωπικότητα όμως.
11: Έχουν ένα κάτι της, ο συγκεκριμένος γαλαξίας στέκει ακίνητος. Πώς σου φαίνεται?
10: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην είχαν γαλαξία πρόχειρο, κανονικό, και να βάλουν μια φωτογραφία. Βάλε εκεί μια φωτογραφία ενός γαλαξία ακίνητου.
11: Ποιος το πει αυτό, η εξωγήινη?
10: Όχι, παιδί μου, ο Θεός, ξέρω κι εγώ τι. Αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
11: Ναι.
10: Δεν λένε ότι ζούμε σε ένα Μάτριξ?
11: Κοίτα, θεωρητικά, όσο πιο νέος είναι ο γαλαξίας, τόσο περισσότερο κινείται. Αλλά βάσει των υπολογισμών, δεν θα έπρεπε να είναι στάσιμος ο συγκεκριμένος γαλαξίας.
10: Λάθος υπολογισμοί.
11: Έτσι λες εσύ. Εγώ περιμένω να δω, βρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πότε θα μας τα πούνε ξεκάθαρα τα πράγματα.
10: Και κάποια στιγμή θα στα πούνε όλα μαζί και μετά ο Θεός βοηθός.
11: Τι έχουμε τώρα τον ουρανό σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να μας τα πούνε?
10: Ποιον ουρανό έχουμε σε αυτή τη θέση?
11: Στους διδήμους, που έχουν να κάνουμε επικοινωνία με νέες τεχνολογίες, με εξελίξεις αυτού του τύπου.
10: Λέω κι εγώ.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: και θέλω λιγάκι να δώσω τα φώτα μου για να μην πανικοβάλλονται οι περισσότεροι που μπορεί να πανικοβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, μιλάει για το θέμα των ταυτοτήτων. Mm-hmm. Έτσι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έτσι αναφέρεται σε όλα τα site με αυτή την τρομολαγνία και τον τρόπο να σε πείσει να βγάλεις τις ταυτότητες τις καινούργιες. Έτσι. Το οποίο λες, εντάξει, ας πούμε στην κυβέρνηση μπορεί να θέλουν να βγάλουμε τέτοιες ταυτότητες για να μας ελέγχουν καλύτερα. Μα όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που γράφουν στα site, όλα αυτά, αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, είναι όλοι το ίδιο? Εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ποια είναι η λεπτομέρεια την οποία δεν τη γράφουνε? 3 Οκτώβου του 26 είναι η τελευταία ημερομηνία, λέει, για να βγάλεις ταυτότητα.
1: Μετά τη
0: καινούργια. Μετά το χάος. Λοιπόν, δεν σου λέει όμως τη συνέχεια της πρότασης, και εκεί που μου κάνει εντύπωση. Σε περίπτωση που θέλεις να βγεις στο εξωτερικό με τη δικιά σου ταυτότητα και όχι με διαβατήριο. Μόνο γι' αυτό είναι αυτό το δίλημα και αυτός ο πανικός, και πας να κλείσεις ραντεβού και ραντεβού δεν έχει, και ψάχνεις σε άλλες γείτονες περιοχές αστυνομικά τμήματα που βγάζουν ταυτότητα, και όλο αυτός ο πανικός. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί είναι απλό το ζήτημα. Σου αρέσει να βγαίνεις και να ταξιδεύεις είτε για τουρισμό είτε για δουλειά? Έχεις διαβατήριο. Πάρα πολύ απλό. Τόσο απλό, τόσο πιο απλό δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Και η ταυτότητα που έχεις, η ελληνική ταυτότητα ας πούμε, κάνει κανονικά τις δουλειές εντός χώρας. Έτσι, εννοείται βέβαια ότι υπάρχει ένας νόμος ή ένας κανόνας, πείτε το όπως θέλετε, ότι κάθε 15 χρόνια πρέπει να αλλάζεις ταυτότητα. Εντάξει, να ξέρεις, ισχύει okay. αυτό. Yeah. Αλλά μετά από αυτό, αν έχεις μια ταυτότητα, την έβγαλες το 20. Έχει ισχύει μέχρι το 35 η ταυτότητα αυτή. Μπορείς να κάνεις όλες σου τις δουλειές εντός χώρας με αυτή την ταυτότητα. Κανονικά. Δηλαδή δεν θα πας στην τράπεζα το Σεπτέμβριο και θα σου πει εγώ δεν δέχομαι την ταυτότητά σου γιατί είναι παλιά. Ναι. Αν είναι εντός 15 ετών φτιαγμένη,
1: δηλαδή,
0: θα μπορείς
1: να...
0: κανονικά να κάνεις όλες τις δουλειές. Είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να βγουν με την ταυτότητα και όχι το διαβατήριο εκτός χώρας και να ταξιδέψουν. Δηλαδή γιατί αυτός ο πανικός και δεν το διευκρινίζουν? Όπου και να γράφεται δεν το διευκρινίζουν.

0: τέλος για σήμερα αυτό ήταν. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας. Ευχάριστα, χαρούμενα. Έτσι, με διάφορα όνειρα. Τα όνειρα για τους ανθρώπους είναι. Γιατί όχι, μια Δευτέρα των ημερών θα έχουμε ακόμα την υγεία μας. Και θα πάρω εγώ τηλέφωνο την Εύη, θα της πω παράτα τα όλα. Σε περιμένω στο Παρίσι.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτό είναι. Να πιούμε ένα καφέ, ξέρω κι εγώ.
1: Στο Καρτιέλα.
0: Αυτό, σε όποιον να είναι, δεν με νοιάζει εμένα. Στο Παρίσι να είναι, με θέα, ξέρω κι εγώ, το πύργο του Άιφελ. Και μετά θα δούμε που θα πάμε. Σε ποια χώρα. Δεν λες κάπως έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε.
1: Να πάμε.
0: Έτσι, εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35 51.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
11: αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλης Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου ρε Άννα Κουβαρά.
2: Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος δευτεριάτικα, μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί καλέ να μην είμαι, μια χαρά, όλα μια χαρά. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα.
2: Τελευταία εβδομάδα του μήνα.
1: Ναι, μια χαρά για όλες και όλους που τέλος πάντων έχουν αυτό το θράσος να μπαίνουν στη θάλασσα. Χαίρομαι ειλικρινά.
2: Τι είναι αυτό όμως, μπαίνουνε, ξέρεις πόσοι.
1: Και καλά κάνουν τα παιδιά.
2: Τι
1: μην
2: κοιτάς
1: που εμείς περιμένουμε να πιάσει Ιούλιο.
2: Σε απόσταση ασφαλείας.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το κορίτσι μας Βασίλεια Πέτρου.
1: Λοιπόν,

0: είδες. Είδες.
1: Σιγά σιγά.
0: Αμέ.
1: Ναι. Γινόμαστε Ευρώπη.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πλέον.
1: Ναι.
0: Είναι όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Το πιο ακριβό σπορ σε όλη την Ευρώπη.
1: Μια χαρά.
0: Και μάλιστα για μας που τέλος πάντων εντάξει ενδιαφερόμεθα.
1: Ενδιαφερόμεθα ακούω.
0: Πού θα βάλεις ας πούμε τα σκάφη.
1: Σωστά, έχω
0: όχι το σκάφη.
1: Έχω και κότερο, πάω μια βόλτα.
0: Έτσι. Εκεί υπάρχει προβληματάρα.
1: Μάλιστα.
0: Να το πούμε λοιπόν γιατί μιλάμε.
1: Για πες.
0: Μιλάμε για τα τέλη ελιμενισμού.
1: Ναι.
0: Από τα σκάφη.
1: Ναι.
0: Όχι τη σκάφη.
1: Που εμένα.
0: Παναλαμβάνω.
1: Που εμένα με ενδιαφέρει τρομερά γιατί έχω δύο.
0: Σκάφες. Έτσι, να τις χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πούμε ότι 2.400 ευρώ ημερησίως για μια από τις 14 διαθέσιμες θέσεις στο Πορτοφίνο. Το Πορτοφίνο ναι. Τώρα ξέρεις που είναι.
1: Στην Ιταλία.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για την παραλία της Ήμπιζα Μάγνα.
1: Α, στη μεγάλη Ήμπιζα.
0: Θέλεις 4 χιλιάρικα την ημέρα για το σκάφο. Και πάμε τώρα στα πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, στη
1: για
0: Μαρίνα.
1: Πες.
0: Η οποία έχει 59 θέσεις, περικαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα έχει θέσεις για σκάφη από 70 έως 100 μέτρα.
1: Αχα.
0: Και πρόσεξε τώρα να δεις τα χρήματα που χρειάζεσαι. Για ένα σκάφος λέει 30 μέτρων
1: ναι.
0: Το τίμημα ξεκινάει από 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τέλεια. Όχι την ημέρα φαντάζομαι.
0: Για 30 χρόνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Για σκάφη 46-50 που είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αναβαίνει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όταν λες 46-50 είμαι εγώ εννοείς την ηλικία.
0: Όχι,
1: για να μην σφαχτούμε.
0: Στο μήκος του σκάφου σου καλέ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Λοιπόν. Και όλοι πλέον
1: ναι.
0: Το βλέπουν και σε μια πάρα πολύ καλή επένδυση.
1: Βέβαια.
0: Έχει καταδύσει real estate, φιλενάδα.
1: Κανονικά.
0: Έτσι. Γιατί σου λέει ο άλλος, οκ, okay, θες να κάνεις μια επένδυση, έχεις λεφτά, αγόρασε μια τέτοια.
1: Μαούνα.
0: Όχι, βρε. Θέση. Εντάξει. Λοιπόν, και άστο να δουλεύει το
1: βέβαια.
0: Πράγμα.
1: Τι.
0: Έτσι, κάθε χρόνο κονομάς.
1: Αμέ, πώς δεν κονομάς.
0: Στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, παρακαλώ.
1: Φίλε αισθάνομαι μου, έχουμε γίνει
0: Μοντεγάσκος.
1: Μην το συζητάς.
0: Έτσι.
1: Μόνο πρίγκιπας μας λείπει.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στην τηλεόραση όπως πάντα στο τι
1: εδώ
0: TV.
1: Έξω.
0: Όχι, όχι. Α. Θα σε πάω στο θέμα μας για την τηλεόραση.
1: Α, μας.
0: Αλλά μέσω βιβλίου.
1: Ναι.
0: Θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Θα μιλήσουμε σήμερα κάθε εβδομάδα.
1: Μάνιουαλ την τηλεόραση.
0: Ναι, ναι. Όχι. Δεν έχω μάνιουαλ.
1: Όχι τέτοιο βιβλίο.
0: Όχι τέτοιο, απ' τα άλλα.
1: Α, για πες.
0: Τα μυθιστορήματα.
1: Α.
0: Βρήκα 5 μυθιστορήματα, θα τα λέμε ένα κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα.
1: Πολλά λες.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Που είναι εξαιρετικά βιβλία και γίναν και καλά σύριαλ. Και ξεκινάω. Η αγάπη άρχισε μια μέρα της Λιλή Ζωγράφου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έγινε βιβλίο.
1: Όποια φιλενάδα, συγγένισα, πώς το λένε, συναδέλφισσα έχω και τα λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει διαβάσει Λιλή Ζωγράφου
0: και Πάολο Κοέλιο.
1: Η αγάπη άρχισε μια μέρα.
0: Λοιπόν, αυτό έγινε σύριαλ για τη σεζόν 97-98 σε σκηνοθεσία Κουτσομίτη και έπαιζε εξαιρετικά και η Καριοφιλιά Καραμπέτη και η Τάνια Τρίπη και η Πέγκη Τρικαλιώτη και ο σχορεμένος ο εξαιρετικός ο Μινάς Χατζησάβας. Επειδή πολλοί μπορεί να μην έχουν δει το σύριαλ, ας πάρουν το βιβλίο, δεν είναι κακό όσοι δεν το έχουν.
1: Ναι. Πάντως εγώ είχα ακούσει τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι εντάξει τώρα, ξέρεις, δεν είναι και πιστή η αναφορά.
0: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Έχει
0: τώρα
1: πάρει κλίση, δεν είναι το ίδιο ακριβώς.
0: Γι' αυτό σου λέω και να το έχεις δει το σύριαλ την παλαιά ημερομηνία 97-98, ας διαβάσεις το βιβλίο που είναι και η πιο σωστή απόδοση.
1: Τότε είχαμε έγχρωμη. Είχαμε. Ωραία, μπράβο μας.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώ στα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλόνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
11: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
14: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες.

0: την Χούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μας έχει πιάσει μια λογοδιάρεια σήμερα.
1: Πραγματικά όμως, μας κάνει μηνύματα απελπισμένα με τα χέρια απ' έξω.
0: Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Είναι το ελλειπτικό σύνδρομο της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Μάλλον.
0: Που ήμασταν πιο συνοπτικοί.
1: Και πιο χαλαροί.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λέει τόσα χρόνια Βαρελάς, τέτοιο πάτο δεν ξανάδα.
1: Ε? Ωραία με πήγε στο θέμα. Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι υποτίθεται κοπλιμέντο.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Στη Νορβηγία, σε μια πόλη στο Σίεν και συγκεκριμένα στην οδό Τοργκάτα, μιλάμε τώρα, τα ξέρω όλα. Το νουμεράκι δεν ξέρω μόνο.
0: Ναι, εντάξει. Μάξι, πώς το λένε, extra large.
1: Ναι,
0: πες.
1: Κάνανε κάτι έργα για ίδρυυση.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν την Ελλάδα, που ό,τι και να σκάψει από κάτω θα βρει ένα αρχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί βρήκανε κάτι βαρέλια.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε ασβέστη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα βαρέλια λοιπόν ανακαλύψανε, γιατί πήγαν αρχαιολόγοι εκεί, ότι είναι από το 17ο αιώνα, που για την Νορβηγία είναι παλιά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι. Σε εντυπωσιακά...
0: Πόσο νέοι είναι.
1: Πόσο νέοι. Σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και υπολογίζουν ότι ο ασβέστης από πάνω ήταν για να προστατεύσει το υλικό μέσα στα βαρέλια κατά τη διάρκεια των σκληρών σκανδιναβικών χειμώνων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε θαυμάζω,
1: Με θαυμάζεις,
0: πραγματικά.
1: Γιατί απ' όλα.
0: Γιατί, ρε φίλε, μας αναφέρεις κάτι τέτοιες ανακαλύψεις οι οποίες έχουν αλλάξει τον παγκόσμιο πολιτισμό και την ανθρωπότητα ολόκληρη.
1: Έχουν φέρει τα πάνω κάτω.
0: Βαρέλια με ασβέστη στην Νορβηγία.
1: Όχι με ασβέστη μέσα, με ασβέστη γύρω-γύρω, από πάνω.
0: Σε παρακαλώ, έτσι.
1: Και οι αρχαιολόγοι είπαν ότι επειδή αυτή η περιοχή έχει καεί πάρα πολλές φορές, είναι προφανές ότι τα θάβανε με το ασβέστη και γόταν η πόλη, την ξανανεβάζανε την πόλη και μετά ξανασκάβαν και βρίσκαν τα βαρέλια.
0: Εντάξει. Φοβερή. Δηλαδή τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Σε λίγο έρχεται ένα σοβαρό παιδί στο στούντιο επιτέλους.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστην, από μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, κορίτσι μου, πάμε.
2: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο.
1: Α, μας.
2: Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, μου κατέστρεψες που μου κατέστρεψες το θέμα με τα βαρέλια.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Πρόσεξε πώς θα συμπεριφερθείς στους Ομπάμα. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Εντάξει, καλά παιδιά είναι.
0: Θεματάκι κι εγώ απειλά υπό.
1: Να σου πω κάτι, σε σύγκριση με κάτι άλλο, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, μην το συζητάς.
1: Ονόματα δεν λέμε. Τέλος πάντων, οι υπολείψεις δεν θίγουμε.
0: Σωστό.
1: Για πες.
0: Τι έπεσε στο μάτι μου, λοιπόν? Έπεσε στο μάτι μου ότι οι Ομπάμα φύγανε από το προεδρυλίκι της Αμερικής με 12 εκατομμύρια περιουσία.
1: Για να δω.
0: Τώρα έχουν 70. Έπεσε στο μάτι μου.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν. Και τώρα έχουν περίπου 70 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα στη showbiz, φίλε μου, εκείνη τα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς καθόμαστε.
1: Μα όλοι
0: τώρα
1: εκεί είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Δεν είναι μόνο
1: ακόμα
0: τα...
1: και η Kim Kardashian.
0: Έτσι. Δεν είναι μόνο τα podcast.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα ντοκιμοντέρ που δανείζει τη φωνή του Ομπάμα.
1: Όχι.
0: Είναι και το θέατρο στο Broadway.
1: Αμέ.
0: Και ανεβάζουν σαν εταιρεία παραγωγής φέτος την παράσταση Proof που έχει γίνει και ταινία με τον Anthony Hopkins για έναν μαθηματικό, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως καταλαβαίνεις, το χρήμα πάει σύννεφο.
1: Ναι, γιατί όχι. Μπράβο τους.
0: Μεγάλες καριέρες. Όχι εδώ που πάνε και γίνονται.
1: Ναι, αγάπη μου.
0: Συνταξιούχοι και δικηγόροι.
1: Μια χαρά. Γιατί όχι. Μπράβο τους. Τώρα δεν ξέρω κάποιοι αν θα πάνε εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν τους πειράζει κιόλας.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
6: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
7: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
8: ACS τα πάντα παντού.
9: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
10: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
11: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Με ασπισμένα και πλακώστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσες και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς, ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθνο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ παρέα με το 2 στην τιμή του ενός για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: 2 στην τιμή του ενός.
0: Ναι.
1: Και okay. Μαζί μας.
0: Ναι. Βεβαίως Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής και η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, δηλαδή, sorry.
1: Το παππού του εργοδηγού.
0: Μα για όνομα του Θεού. Και έγινε και τρέν.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα το είδα έτσι πολύ ανεβασμένο. Mm-hmm. Σε διάφορα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τιμή δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι ότι εντάξει θα είναι.
1: Δεν θα είναι μισή τιμή.
0: Ό,τι του φανεί του Λουλοστεφανή.
1: Κανονικά,
0: δηλαδή.
1: Σε χωματόδρομο τη θέλω τη κυρία με το παπουτσάκι.
0: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι, παιδιά, του καλοκαιριού που έγινε viral και που είναι ένα σανδάλι χωρίς πάτο. Όχι βαρέλι χωρίς πάτο. Δεν έχει όλα, παιδί.
1: Τίποτα, παιδί μου, το μισό άδειο.
0: Εντάξει. Είναι ένα σχέδιο παπουτσιού που το δημιούργησε ο οίκος μόδας η Σανέλ. Mm-hmm. Το παρουσίασε στη νέα συλλογή Cruise 2027, ναι. Είναι για του χρόνου αυτό. Mm-hmm. Έτσι, στη Γαλλία, στο Biarritz.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ένα σανδάλι λέει που μοιάζει σκόπιμα ή μητελεσκόπιμα.
1: Αυτό το ότι αφήνω το μισό παπούτσι έτσι έξω και λέω ότι είναι
0: καλέ,
1: σκόπιμα.
0: Έχει μόνο φτέρνα, συγγνώμη. Και στερεώνεται με το υπόλοιπο πόδι με δύο λουράκια.
1: Ναι.
0: Άρα η πατούσα γυμνή.
1: Ξέρεις τι φαντάζομαι.
0: Τι φαντάζεσαι.
1: Επειδή η συλλογή λέγεται Cruise 2027, το φοράς μόνο στο σκάφος. Κατάλαβες. Σου σηκώνει λίγο τη φτέρνα στο σκάφος.
0: Μάλιστα, okay.
1: Έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι.
0: Εντάξει. Σε λίγο θα δούμε και παντελόνια χωρίς να μην βγω.
1: Κανονικά θα τρίζουν έτσι τα κόκαλα της κοκό.
0: Λοιπόν. Okay.
1: Θα μου πάρεις.
0: Όχι, να σε ξυπόλυτη αγάπη μου, συγγνώμη.
1: Ξυπόλυτη θα ήταν καλά.
0: Όχι,
1: με το μισό παπουτσάκι.
0: Σε παρακαλώ, δηλαδή να ρωτάνε οι άλλοι. Μα τέλος πάντων η κουβαρά δεν είχε λεφτά.
1: Δεν τις παίρνεις ένα ζευγάρι παπούτσια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν μας το χαρε, παιδί μου, ότι έχουμε ψηλώσει τόσο πολύ εμείς.
1: Σου πω ότι και εγώ υπερξαφνιάστηκα.
0: Δηλαδή, τώρα,
1: εντάξει, τώρα έχουμε ψηλώσει κι εσύ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είμαστε πιο ψηλοί από παλιά.
1: Πιο ψηλοί από παλιά και πιο ψηλοί από πολλούς.
0: Κατά κυριολεξία.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Πραγματικά όμως.
0: Έχουμε στοιχεία.
1: Βεβαίως, έχουμε έρευνα ολόκληρη.
0: Έλα.
1: Ναι. Έγινε μια έρευνα διεθνούς συνεργασίας του NCD Risk Factor Collaboration και όπου αποκάλυψε ποιοι λαοί βλέπουν τον κόσμο αφιψηλού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή ντερέκια.
0: Εντάξει, δεν μας λες και ντερέκια τώρα.
1: Όχι, δεν λέμε για μας.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, αν εξαιρέσουμε κάποιους.
1: Κάποιους, ναι.
0: Όπως ο Μιλών, ας πούμε, που είναι ένα 80 και.
1: Είσαι, δεν είσαι.
0: Εντάξει.
1: Μη σου πω, αν ανέβει την καρέκλα, φτάνεις και τα δύο.
0: Παραπάνω. Για πες.
1: Και όμως, κύριε, πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο, ότι σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, σε 193 χώρες, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη κρατάει τα σκύπτρα των πιο ψηλών.
0: Καλοτρώμε.
1: Η Ελλάδα δε καταλαμβάνει παγκοσμίως την 25η θέση. Δεν το λες και λίγο.
0: Όχι, είναι στις 25 πρώτες.
1: Βεβαίως. Διότι οι άντρες έχουν φτάσει στο 1,79 μέσο όρο.
0: Σε ύψος.
1: Εντάξει. Και εμείς κοντά στο 1,70.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό δείχνει βεβαίως ότι και το βιωτικό επίπεδο και η ανάπτυξη των νέων γενιών έχει βελτιωθεί εξαιρετικά. Mm-hmm. Και τώρα πάμε στο top 5. Να ξέρουμε από πού θα βρούμε σύντροφο. Ολλανδία.
0: Έλα, ψάχνεις,
1: Ναι. Μαυροβούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Εσθονία.
0: Μάλιστα.
1: Δανία, εκεί είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Ισλανδία, και εκεί είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Αυτές είναι οι πέντε πρώτες.
1: Οι πέντε πρώτες.
0: Με ύψος από ένα.
1: Από 1,77-1,78
0: έως
1: 1,75 μάλιστα.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Ταιριάζει.
1: Ειδικά για την Ισλανδία είμαι κουκλίτσα.
0: Να πάτε να σας χαιρετάμε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Αυτή την εβδομάδα, το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ορεινών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες, τις λύση περιόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι λέγανε οι παλιές?
1: Τι λέγανε?
0: Στις κόρες.
1: Πώς θα τον δέσουν τον άντρα?
0: Παιδάκι μου, κάντε ένα παιδάκι. Να δεις αν θα φύγει ξανά για
1: δεν
0: να τον
1: είναι
0: δέσω.
1: Και τόσο παλιό όσο νομίζεις. Το ακούω και τώρα.
0: Ναι, αμέ. Λοιπόν, αυτή είναι 56. Αυτός είναι 62, έτσι λέει. Και μιλάμε για τη Λόρεν Σάντσες,
1: ναι.
0: Και τον Τζεφ Μπέζος που παντρευτήκαν, ξέρεις.
1: Καλά, αυτοί δεν ήταν να χωρίσουν μετά το γάμο?
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη, λέει, να αποκτήσει παιδί με το σύζυγό της Τζεφ Μπέζος,
1: ναι.
0: Η Λόρεν Σάντσες θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Άλλο ένα, γιατί έχει και άλλα και από άλλους γάμους.
1: Όταν λέμε
0: όπως
1: έτοιμη,
0: και αυτός.
1: Ψυχολογικά φαντάζομαι, γιατί σωματικά στα 56 τι εννοεί?
0: Εντάξει, όχι, εντάξει, παίζει ακόμα, παίζει. Αυτά τα είπε στο New York Times και εκτός, λέει, από την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον Μπέζος,
1: ναι.
0: Μίλησε στους New York Times και για τη σχέση της με τον Mr. Amazon.
1: Πρόσεχε τι λες, γιατί μας παρακολουθούν στα
0: έρχονται
1: κινητά.
0: Έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, μιλώ, λέει, για τα πάντα μαζί του. Τα πάντα. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος και δεν το λέω αυτό ελαφρά την καρδία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Το αν σου πω κάτι, εντάξει, και εγώ αν είχα τα δισεκατομμύρια του, ο καλύτερος μου, μάλλον και για μένα θα ήταν ο καλύτερος φίλος, έτσι.
1: Για τον κολλητή.
0: Έτσι. Όσον αφορά, λέει, τις φιλίες με διασημότητες όπως ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, η Σάντσες είπε για τον διάσημο ηθοποιό: οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι ο νέος μου φίλος. Όχι, ξέρω τον Λιό από τότε που ήμουν 25.
1: Πώς
0: έχουν βγει μαναφούκια.
1: Όταν λέμε από τότε που ήταν 25, ο Λιό πρέπει να ήταν στο δημοτικό, δεν είναι 56,
0: λοιπόν,
1: Λιό.
0: Τώρα να σου πω και κάτι, αυτό είναι μια ιστορία, η σχέση αυτή από ό,τι λέει, που κράτησε 25 χρόνια, το ξέρει 25 χρόνια, έτσι. Να σου πω τώρα ένα μαναφούκι, ο μεγαλύτερος γιος της, ο Νίκο,
1: ναι.
0: Είναι 25 χρονών.
1: Έχει γούστο.
0: Σύμπτωση.
1: Είναι ξανθός ψηλός γαλανομάτης, να ξέρω.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.

0: πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Πάμε, γιατί είναι τα καλύτερα τα live.
0: Και έχουμε live και live πολύ πολύ καινούριο τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
0: Την Coachella την ξέρεις, έτσι.
1: Βέβαια και την ξέρω.
0: Είναι ένα τέλος πάντων event το οποίο κρατάει περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περνάνε μεγάλα
0: στο ίδιο της Καλιφόρνια.

0: Έτσι.
1: Μουσική κυρίως. Τώρα έχει και κάποια θεατρικά και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά εκεί είναι...
0: Το μισό Hollywood μαζεύεται εκεί.
1: Ναι, παιδί μου. Και όλες τέλος πάντων προσπαθούν να φορέσουν το αλλούτερο.
0: Λιγότερο.
1: Θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε
0: σωστό.
1: Μαναφούκια. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η Τζέι Λο, παρακαλώ, η οποία φορούσε μάλιστα και πούπουλα.
0: Πούπουλα, πούπουλα.
1: Με τον David Guetta. Αυτοί έχουν κάνει
0: ντουέτα και παλιά. Έχουν κάνει συνεργασίες και παλιότερα, βέβαια.
1: Βέβαια, πολλοί αναφέρθηκαν στον ντύσιμο της Λόπεζ.
0: Με καλά λόγια, να ξέρω.
1: Αν δεις το βίντεο, είναι ένα κάτι σε πούπουλο, μα ένα σημείο από πάνω, τέλος πάντων, σαν μπουφανάκι.
0: Σαν κότα.
1: Η πίσα έλειπε μόνο. Τι καλός ο Ξινόπουλος. Λοιπόν, δήλωσε,
0: όνομα
1: λέει,
0: και πράγμα.
1: Πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής.
0: Ναι.
1: Γράφει τα πάντα από την αρχή.
0: Α, νόμιζα ότι τα γράφει όλα,
1: ναι,
0: έτσι
1: όχι.
0: Να μην.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, μόλις βγήκε στη σκηνή, βέβαια οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά χειροκροτήματα και λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ωραίο το ντουέτο όμως.
0: Αλήθεια?
1: Και live, έτσι.
0: Για πάμε τα ακούσουμε.
1: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, πρόσφατα αφιθέν από την Coachella.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ιδέες, άμα κάνουμε κέφι μέσα στο στούντιο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα Δευτέρα, τέλος το δύο στη τιμή του ενώ.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Η Άννα Κοβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής που παίζει με τα καλώδια και έχει στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα, με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα, με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας, με μεγάλη αμμουδιά, και οι περιοχές Κατσούνη, κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, κατά Λιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και οι αμαντικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Όνου Γνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες, μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες.

περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1906, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Τρεις δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

και καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν κολόνα, η Κύθινο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολόνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Όστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διαφορές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310-77-442. E-shop www.neostroma.gr.
6: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ερηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.
1: From Ibiza to LA.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στη περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η καλύτερη μουσική. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος, ο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λύμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Για αυτό εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Αυτή την εβδομάδα το Κλείο θα σαλπάρει για την Άξο. Η Νάντοπη είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με το ψηλότερο βουνό του συμπλέγματος, έφορο κάμπο, πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Στα πλεξίματα του μύθου, η Νάξος εμφανίζεται ως το νησί όπου ανατράφηκε ο Δίας, αλλά και γεννήθηκε ο Διόνυσος. Όταν το πλοίο προσέλθουν δύο νησίδες, στη μία στέκεται η εκκλησία της Μυρτιδιώτισσας και στην άλλη, που έχει το όνομα Παλάτια και είναι πλέον ενωμένη με τη χώρα, δεσπόζει η περίφημη Πορτάρα, η γιγάντια στα μάτια μας πύλη, η οποία προσφέρεται για μία από τις πλέον απολαυστικές βόλτες στο νησί, ιδιαίτερα κατά τη δύση του ηλίου. Αφήνοντας την παραλία και ανηφορίζοντας προς το κάστρο, διαπιστώνουμε ότι η χώρα της Νάξου διαφέρει σε αρκετά σημεία από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Αν και με την πρώτη ματιά η χώρα δεν εντυπωσιάζει, η βόλτα στα στενά της σοκάκια μέχρι το κάστρο και ένας καφές με τη συνοδεία γλυκού του κουταλιού σε κάποιο παραδοσιακό καφενείο αξίζει τον κόπο και την ανηφόρα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, η Νάξος ως το μεγαλύτερο από αυτά δεν φημίζεται μονάχα για τις παραλίες της, αλλά και για την ενδοχώρα της. Οργανώστε καλά το χρόνο σας, ετοιμαστείτε να διανύσετε χιλιόμετρα και συνδυάστε το βουνό με τη θάλασσα. Με μία μικρή δόση υπερβολής θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη η δυτική πλευρά της Νάξου είναι μια πανέμορφη παραλία. Ξεκινώντας από την πολυσύχναστη οργανωμένη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα, θα συναντήσετε την τεράστια και πεντακάθαρη παραλία του Αγίου Προκοπίου, την παραλία της Αγίας Άννας, του Μάραγκα και τέλος της Πλάκας με τους εκπληκτικούς αμόλοφους. Εδώ ο παραλιακός δρόμος σταματάει. Για να συνεχίσετε νοτιότερα, πρέπει να αναζητήσετε το δρόμο πιο πίσω και πιο πάνω. Τόσο οι πινακίδες όσο και οι ντόπιοι θα σας βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα, οι καλύτερα οι παραλίες που θα συναντήσετε θα σας αποζημιώσουν. Τα ονόματα αυτών: Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Άλικο, Πυργάκι και Αγιασός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ικτεοπιερίας.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα πιάσει λιμάνι στους Παξούς. Οι Παξοί βρίσκονται κάτω από την Κέρκυρα στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίαινα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντίπαξη. Η Παξή είναι ένας απέραντος ελαιώνας και η Αντίπαξη ένας μεγάλος αμπελώνας. Ο πληθυσμός των Παξών είναι περίπου 2.300 μόνιμοι κάτοικοι και πρωτεύουσα το λιμάνι του Γάιου. Το λιμάνι είναι χτισμένο με πτανησιακή αρχιτεκτονική. Στην νοτιοδυτική του πλευρά βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι σε φυσικές ομορφιές, οι Παξοί εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, τα θαλασσινά σπήλαια και οι βράχοι δίνουν μια άγρια ομορφιά. Οι Παξοί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες φυσικές παραλίες τους, τους τεράστιους ελαιώνες τους και τις ιαματικές πηγές. Οι περιπλανήσεις στα μονοπάτια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος του νησιού με σκάφος. Επίσης, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε κρασί από τους Αντίπαξους. Αξίζει να κολυμπήσετε στις παραλίες Σουλάλενα, Γιανά, Μονοδέντρη, Χαραμί, Όρκος και Μαρμάρι στους Παξούς και να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους Αντίπαξους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περιφέρεια. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε. Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ίσυρο. Η Ίσυρος βρίσκεται ανάμεσα στην Τήλο και την Κο. Σχηματίστηκε από έκρηξη ηφαιστείων και αποτελείται από ηφαιστειογενή πετρώματα. Το νησί είναι επίσης γνωστό για τις ιαματικές πηγές του στα χωριά Μανδράκη, Πάλι, Αυλάκη και Σχήρα. Λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μανδράκι. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά και έχει περίπου 700 κατοίκους. Είναι ένα γραφικό χωριό με κάτασπρα σπίτια που δημιουργούν μεγάλη αντίθεση με το μαύρο χρώμα των βράχων. Στο Μανδράκι θα επισκεφτείτε το κάστρο της Πηλιανής, το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής και το λαογραφικό μουσείο. Στο κέντρο του νησιού υπάρχει το ηφαίστειο, του οποίου η τελευταία έκρηξη έγινε το 1888. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου, με διάμετρο που φτάνει τα 250 μέτρα και βάθος 80 μέτρων. Από εκατοντάδες ανοίγματα αναβλύζουν θειούχοι ατμοί, πράγμα που δείχνει ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό, όχι όμως βιστό. Σε απόσταση 7,5 χιλιόμετρων από το Μανδράκι βρίσκεται ο Εμποριός, ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους που το χειμώνα δεν ξεπερνούν τους 50. Αξίζει να επισκεφτείτε τη Μονή της Παναγιάς Κυράς, που είναι χτισμένη απάνω στο βουνό, κοντά στο ηφαίστειο. Τέλος, το χωριό Πάλι βρίσκεται στα βόρεια του νησιού και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση πάρει στην αμμωδηρή του παραλία και στο νησάκι Γυαλί, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και πηγαίνεται με καϊκή. Οι παραλίες Μανδράκη, Πάλι, Αγίας Ειρήνης και Λιές είναι οι πιο γνωστές της νησίρου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: με τον Πέτρο.
1: Όλες οι επιτυχίες
2: αποκλειστικά
1: bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
3: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για τους λειψούς. Οι λειψοί ανήκουν στα Δωδεκάνησα και βρίσκονται ανατολικά της Πάτμου και βόρεια της Λέρου. Σύμφωνα με την ιστορία, το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους Κάρες. Τον 11ο αιώνα παραχωρήθηκε στον Όσιο Χριστόδουλο μαζί με την Πάτμο. Ως το 1522 βρισκόταν στην κυριότητα της μονής της Πάτμου. Στη συνέχεια, ακολούθησε την ίδια πορεία με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Σήμερα οι λειψοί έχουν περίπου 650 κατοίκους που μένουν κυρίως στο μοναδικό οικισμό που ιδρύθηκε από έναν κριτικό ονόμα Τηλίο. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την αλία. Αξιοθέατα των λειψών αποτελούν το κάστρο, οι εκκλησίες του Ιωάννη του Θεολόγου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και το Εκκλησιαστικό Λαογραφικό Μουσείο, με την αρχαιολογική συλλογή του. Οι λειψοί κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν τουρίστες που αγαπούν τις ήρεμες διακοπές, τον ήλιο και την κρυστάλλινη θάλασσα. Οι καλύτερες παραλίες για κολύμπι είναι η Κεραβασίλενα, η Χοχλακούρα, η Κατσαδιά, η Λιεντού, το Μονοδέντρι και ο Πλατής Γυαλός. Εάν επιλέξετε τους λειψούς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών του. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Yeah, αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Άξο. Η Νάξος ή Αξιά, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με το ψηλότερο βουνό του συμπλέγματος, έφορο κάμπο, πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Στα πλεξίματα του μύθου, η Νάξος εμφανίζεται ως το νησί, όπου ανατράφηκε ο Δίας, αλλά και γεννήθηκε ο Διόνυσος. Όταν το πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της Νάξου, μας καλωσορίζουν δύο νησίδες. Στη μία στέκεται η εκκλησία της Μυρτιδιώτισσας και στην άλλη, που έχει το όνομα Παλάτια και είναι πλέον ενωμένη με τη χώρα, δεσπόζει η περίφημη πορτάρα, η γιγάντια στα μάτια μας πύλη, η οποία προσφέρεται για μία από τις πλέον απολαυστικές βόλτες στο νησί, ιδιαίτερα κατά τη δύση του ηλίου. Αφήνοντας την παραλία και ανηφορίζοντας προς το κάστρο, διαπιστώνουμε ότι η χώρα της Νάξου διαφέρει σε αρκετά σημεία από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Αν και με την πρώτη ματιά η χώρα δεν εντυπωσιάζει, η βόλτα στα στενά της σοκάκια μέχρι το κάστρο και ένας καφές με τη συνοδεία γλυκού του κουταλιού σε κάποιο παραδοσιακό καφενείο αξίζει τον κόπο και την ανηφόρα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, η Νάξος ως το μεγαλύτερο από αυτά δεν φημίζεται μονάχα για τις παραλίες της, αλλά και για την ενδοχώρα της. Οργανώστε καλά το χρόνο σας, ετοιμαστείτε να διανύσετε χιλιόμετρα και συνδυάστε το βουνό με τη θάλασσα. Με μία μικρή δόση υπερβολής θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη η δυτική πλευρά της Νάξου είναι μια πανέμορφη παραλία. Ξεκινώντας από την πολυσύχναστη οργανωμένη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα, θα συναντήσετε την τεράστια και πεντακάθαρη παραλία του Αγίου Προκοπίου, την παραλία της Αγίας Άννας, του Μάραγκα και τέλος της Πλάκας με τους εκπληκτικούς αμόλοφους. Εδώ ο παραλιακός δρόμος σταματάει. Για να συνεχίσετε νοτιότερα, πρέπει να αναζητήσετε το δρόμο πιο πίσω και πιο πάνω. Τόσο οι πινακίδες όσο και οι ντόπιοι θα σας βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα, οι καλύτεροι παραλίες που θα συναντήσετε θα σας αποζημιώσουν. Τα ονόματα αυτών: Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Άλικο, Πυργάκι και Αγιασός. Σας ευχόμαστε καλό

0: coverage.
1: Ακούτε Radio City 102,8 FM.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώς τα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα πιάσει λιμάνι στους Παξούς. Οι Παξοί βρίσκονται κάτω από την Κέρκυρα στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίαινα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονισίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντίπαξη. Η Παξή είναι ένας απέραντος ελαιώνας και η Αντίπαξη ένας μεγάλος αμπελώνας. Ο πληθυσμός των Παξών είναι περίπου 2.300 μόνιμοι κάτοικοι και πρωτεύουσα το λιμάνι του Γάιου. Το λιμάνι είναι χτισμένο με επτανησιακή αρχιτεκτονική. Στην νοτιοδυτική του πλευρά βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι σε φυσικές ομορφιές, οι Παξοί εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, τα θαλασσινά σπήλαια και οι βράχοι δίνουν μια άγρια ομορφιά. Οι Παξοί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες φυσικές παραλίες τους, τους τεράστιους ελαιώνες τους και τις ιαματικές πηγές. Οι περιπλανήσεις στα μονοπάτια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος του νησιού με σκάφος. Επίσης, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε κρασί από τους Αντίπαξους. Αξίζει να κολυμπήσετε στις παραλίες Σουλάλενα, Γιαννά, Μονοδέντρη, Χαραμί, Όρκος και Μαρμάρι στους Παξούς και να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους Αντίπαξους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
7: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
8: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο.
2: Ανακαλύψτε
1: τι σημαίνει ραδιόφωνο.
2: Συντονιστείτε στο Radio City.

0: ευκαιρία. Ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιοφωνό.
2: Ανακαλύψτε
1: τι σημαίνει ραδιοφωνό.
2: Συντονιστείτε
1: στο Radio City.

0: Από την Πιερία, ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ κάμια θρεπτική κοτοσουβίτσα, κάνα ζουμερό ρολό, κάνα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
8: Αυτή την εβδομάδα, το πλοίο θα σαλπάρει για την Ίσυρο. Η Ίσυρος βρίσκεται ανάμεσα στην Τήλο και την Κο. Σχηματίστηκε από έκρηξη ηφαιστείων και αποτελείται από ηφαιστειογενή πετρώματα. Το νησί είναι επίσης γνωστό για τις ιαματικές πηγές του στα χωριά Μανδράκη, Πάλι, Αυλάκη και Σχήρα. Λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μανδράκι. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά και έχει περίπου 700 κατοίκους. Είναι ένα γραφικό χωριό με κάτασπρα σπίτια που δημιουργούν μεγάλη αντίθεση με το μαύρο χρώμα των βράχων. Στο Μανδράκι θα επισκεφτείτε το κάστρο της Πηλιανής, το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής και το λαογραφικό μουσείο. Στο κέντρο του νησιού υπάρχει το ηφαίστειο, του οποίου η τελευταία έκρηξη έγινε το 1888. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου, με διάμετρο που φτάνει τα 250 μέτρα και βάθος 80 μέτρων. Από εκατοντάδες ανοίγματα αναβλύζουν θιούχοι ατμοί, πράγμα που δείχνει ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό, όχι όμως βιστό. Σε απόσταση 7,5 χιλιόμετρων από το Μανδράκι βρίσκεται ο Εμποριός, ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους που το χειμώνα δεν ξεπερνούν τους 50. Αξίζει να επισκεφτείτε τη Μονή της Παναγιάς Κυράς, που είναι χτισμένη απάνω στο βουνό, κοντά στο ηφαίστειο. Τέλος, το χωριό Πάλι βρίσκεται στα βόρεια του νησιού και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση πάρει στην αμμωδηρή του παραλία και στο νησάκι Γυαλί, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και πηγαίνεται με καΐκι. Οι παραλίες Μανδράκι, Πάλι, Αγίας Ειρήνης και Λιές είναι οι πιο γνωστές της Νησίρου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
6: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Κλήρη Πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ράδιο City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
8: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
9: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Τρομάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στου 102,8.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
13: Αυτή αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για τους λειψούς. Οι λειψοί ανήκουν στα Δωδεκάνησα και βρίσκονται ανατολικά της Πάτμου και βόρεια της Λέρου. Σύμφωνα με την ιστορία, το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους Κάρες. Τον 11ο αιώνα παραχωρήθηκε στον Όσιο Χριστόδουλο μαζί με την Πάτμο. Ως το 1522 βρισκόταν στην κυριότητα της μονής της Πάτμου. Στη συνέχεια, ακολούθησε την ίδια πορεία με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Σήμερα οι λειψοί έχουν περίπου 650 κατοίκους που μένουν κυρίως στο μοναδικό οικισμό που ιδρύθηκε από έναν κριτικό ονόματι Λίο. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την αλία. Αξιοθέατα των λειψών αποτελούν το κάστρο, οι εκκλησίες του Ιωάννη του Θεολόγου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και το Εκκλησιαστικό Λαογραφικό Μουσείο με την αρχαιολογική συλλογή του. Οι λειψοί κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν τουρίστες που αγαπούν τις ήρεμες διακοπές, τον ήλιο και την κρυστάλλινη θάλασσα. Οι καλύτερες παραλίες για κολύμπι είναι η Κεραβασίλενα, η Χοχλακούρα, η Κατσαδιά, η Λιεντού, το Μονοδέντρι και ο Πλατής Γυαλός. Εάν επιλέξετε τους λειψούς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών του. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
6: can I forget?
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Άξο. Η Νάξος ή Αξιά, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με το ψηλότερο βουνό του συμπλέγματος, έφορο κάμπο, πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Στα πλεξίματα του μύθου, η Νάξος εμφανίζεται ως το νησί, όπου ανατράφηκε ο Δίας, αλλά και γεννήθηκε ο Διόνυσος. Όταν το πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της Νάξου, μας καλωσορίζουν δύο νησίδες. Στη μία στέκεται η εκκλησία της Μυρτιδιώτισσας και στην άλλη, που έχει το όνομα Παλάτια και είναι πλέον ενωμένη με τη χώρα, δεσπόζει η περίφημη Πορτάρα, η γιγάντια στα μάτια μας πύλη, η οποία προσφέρεται για μία από τις πλέον απολαυστικές βόλτες στο νησί, ιδιαίτερα κατά τη δύση του ηλίου. Αφήνοντας την παραλία και ανηφορίζοντας προς το κάστρο, διαπιστώνουμε ότι η χώρα της Νάξου διαφέρει σε αρκετά σημεία από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Αν και με την πρώτη ματιά η χώρα δεν εντυπωσιάζει, η βόλτα στα στενά της σοκάκια μέχρι το κάστρο και ένας καφές με τη συνοδεία γλυκού του κουταλιού σε κάποιο παραδοσιακό καφενείο αξίζει τον κόπο και την ανηφόρα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, η Νάξος ως το μεγαλύτερο από αυτά δεν φημίζεται μονάχα για τις παραλίες της, αλλά και για την ενδοχώρα της. Οργανώστε καλά το χρόνο σας, ετοιμαστείτε να διανύσετε χιλιόμετρα και συνδυάστε το βουνό με τη θάλασσα. Με μία μικρή δόση υπερβολής θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη η δυτική πλευρά της Νάξου είναι μια πανέμορφη παραλία. Ξεκινώντας από την πολυσύχναστη οργανωμένη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα, θα συναντήσετε την τεράστια και πεντακάθαρη παραλία του Αγίου Προκοπίου, την παραλία της Αγίας Άννας, του Μάραγκα και τέλος της Πλάκας με τους εκπληκτικούς αμόλοφους. Εδώ ο παραλιακός δρόμος σταματάει. Για να συνεχίσετε νοτιότερα, πρέπει να αναζητήσετε το δρόμο πιο πίσω και πιο πάνω. Τόσο οι πινακίδες όσο και οι ντόπιοι θα σας βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα, οι καλύτερα οι παραλίες που θα συναντήσετε θα σας αποζημιώσουν. Τα ονόματα αυτών: Μικρή Δίγλα, Καστράκι, Άλικο, Πυργάκι και Αγιασός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: πάλι με τα παπούτσια.
1: Εγώ πάλι.
0: Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35-51.

0: ρωτάτε για το Opel σας.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα πιάσει λιμάνι στους Παξούς. Οι Παξοί βρίσκονται κάτω από την Κέρκυρα στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίαννα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονισίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντίπαξη. Η Παξή είναι ένας απέραντος ελαιώνας και η Αντίπαξη ένας μεγάλος αμπελώνας. Ο πληθυσμός των Παξών είναι περίπου 2.300 μόνιμοι κάτοικοι και πρωτεύουσα το λιμάνι του Γάιου. Το λιμάνι είναι χτισμένο με απτανησιακή αρχιτεκτονική. Στην νοτιοδυτική του πλευρά βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι σε φυσικές ομορφιές, οι Παξοί εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, τα θαλασσινά σπίτια.

0: Οι Παξί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες φυσικές παραλίες τους, τους τεράστιους ελαιώνες τους και τις ιαματικές πηγές. Οι περιπλανήσεις στα μονοπάτια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος του νησιού με σκάφος. Επίσης, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε κρασί από τους αντίπαξους. Αξίζει να κολυμπήσετε στις παραλίες Σουλάλενα, Γιαννά, Μονοδέντρη, Χαραμί, Όρκος και Μαρμάρι στους Παξούς και να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους αντίπαξους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, τη παραλή ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ την αλήθεια μου θα την πω ότι χάρηκα πραγματικά με το που είδα ότι τούτη εδώ την εβδομάδα είχαμε new entry, τι άλλο, Faithless Bebe Rexha, new religion. Ίσως γιατί έχω μεγάλη αδυναμία στους Faithless, η αλήθεια να λέγεται, και λόγω ηλικίας καλώς ορίσατε στο International Top 20 από την IFPI. Κώστα Σιτόπουλος μαζί σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Έχουμε και άλλο new entry βεβαίως, πρέπει να σας πω, πολύ καλό, κατευθείαν στο νούμερο 12. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Βέβαια η ερώτηση πάντα είναι, παραμένει στην κορυφή Taylor Swift με το The Fate of Ophelia? Θα το μάθετε στο τέλος του σημερινού δίωρου. Πρώτο παρόν, όπως πάντα, ξεκινάμε από το νούμερο 20. New Religion λοιπόν, New Entry, Bebe Rexha, Faithless. Τώρα, στο 19, Sorry I'm Here For Someone Else, ο Benson Boone. Και σε λίγο, ξανά με στην 20, η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 18.

Και τούτη την εβδομάδα, Σόμπρ με δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Αυτό ήταν το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι, στο νούμερο 17. Ακολουθεί τραγούδι εκτός 20 και μετά Lady Gaga, Bruno Mars. Να, ένα κομμάτι που είχε βγει εκτός 20, ξαναμπήκε μέσα στην 20 και όχι άσχημα, μια χαρά κιόλας, σε λίγο στο 16. Die with a smile.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γνωρίζουμε τον έλεγχο και δύο δεκαετίες. Έχουν γιατί τα πάντα καετήλες σαν τα πατήρα. Το ιδιωτικό κλέον ξαμπιστέψτε για την γνώση και την εμπειρίαστε. Την τεχνογνωσία του προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Προτιμάτε για την ταχύτητα για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Για όλα, επιβάλλετε τσάχα και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνηστε στο 23 31 Ηλιόμετρο επαρχιακή στο Δουκατερίνη νέα έφερα σου. Ιδιωτερικό πτυσεό πιερίθα σου. Σιγουριά οκτεό που δεν θέλει επανελέγχο.

0: ερχόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Damiano David, The First Time, στο νούμερο 15 το τραγούδι του. Και ακολουθεί ο Teddy Swims με το Bad Dream στο 14 και σε λίγο Tate McRae Sports Car στο 13. Να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και όπως έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να δούμε εάν θα παραμείνει τούτη την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1, κάτι που θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

New entry παρακαλώ και όχι χαμηλά, κατευθείαν στην θέση νούμερο 12. Let me be the second voice. Ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι άμα μπαίνει τόσο γρήγορα και πάει στο 12, ίσως την άλλη εβδομάδα κιόλας να είναι μέσα στη δεκάδα. Για να δούμε. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά Ed Sheeran Azizam στο νούμερο 11. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας σε λίγη ώρα και πάλι για να μπούμε στο top 10 από το International Top 20.

Ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Από την AFPI είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και θα είμαστε για άλλη μία ώρα μαζί. Ήδη μπήκαμε στη δεκάδα. Η δυναμική δεκάδα. Τα 10 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε Sombre Undressed στο νούμερο 10 και βέβαια την προηγούμενη ώρα ακούσαμε το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι από Sombre. Οπότε έχουμε δύο τραγούδια από Sombre τούτη την εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Turn the lights off, Kato ή αν θέλετε κάτω. Ένα κομμάτι που είχε βγει και ξαναμπήκε. Και σε λίγο στο 8, Alex Warren, Fever Dream. Ανεβαίνει το κομμάτι του Alex Warren που μας αρέσει και πάρα πολύ.

Το να παραμένει το Μέση με τη Λόλα Γιάνγκ μέσα στη δεκάδα μετά από τόσο χρονικό διάστημα, το λες και θαύμα. Λόλα Γιάνγκ, Μέση στο νούμερο 7. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά David Guetta μαζί με Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone στο νούμερο 6. Και μετά για να δούμε τι γίνεται με την πεντάδα.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Siesta πάντα παντού.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
11: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

πεντάρι το καλό. Where is my husband από Ρέγι στο νούμερο 5 εδώ στο International Top 20. Θα σας θυμίσω ότι βεβαίως και τα 5 κομμάτια, εντάξει, έχουμε μικρές αλλαγές, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές στην πεντάδα. Το θέμα είναι αν θα παραμείνει Taylor Swift στη θέση νούμερο 1. Κάντε λίγο υπομονή, θα το μάθετε σε λίγο. Τώρα, στο 4, Τζανάντο Ζέινα, ανεβαίνει το τραγούδι πολύ γρήγορα και νομίζω ότι θα φτάσει, αν όχι στην κορυφή, σίγουρα μέχρι και την θέση νούμερο 2. Και σε λίγο, Huntrix Golden, το βραβευμένο τραγούδι στο νούμερο 3.

Bruno Mars, I Just Might, στην θέση νούμερο 2 για ακόμα μια εβδομάδα. Πολύ, πολύ, πολύ κοντά βέβαια στη θέση νούμερο 1, από ό,τι βλέπω εδώ τα απεξήματα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Είναι σχεδόν ίδια, είναι πολύ κοντά ο Bruno Mars. Παρ' όλα αυτά παραμένει στη θέση νούμερο 2. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και βεβαίως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, που πρέπει να σας πω βέβαια ότι και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift παραμένει βασίλισσα με το The Fate of Ophelia. Από τον Κώστα Σιτόπουλο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ένα δίωρο. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε και πάλι παρέα φυσικά με τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε.

μαγαζίρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8.

0: ανέβει το ραδιόφωνο.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα πιάσει λιμάνι στους Παξούς. Οι Παξοί βρίσκονται κάτω από την Κέρκυρα στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίαινα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντίπαξη. Η Παξή είναι ένας απέραντος ελαιώνας και η Αντίπαξη ένας μεγάλος αμπελώνας. Ο πληθυσμός των Παξών είναι περίπου 2.300 μόνιμοι κάτοικοι και πρωτεύουσα το λιμάνι του Γάιου. Το λιμάνι είναι χτισμένο με επτανησιακή αρχιτεκτονική. Στην νοτιοδυτική του πλευρά βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι σε φυσικές ομορφιές, οι Παξοί εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, τα θαλασσινά σπήλαια και οι βράχοι δίνουν μια άγρια ομορφιά. Οι Παξοί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες φυσικές παραλίες τους, τους τεράστιους ελαιώνες τους και τις ιαματικές πηγές. Οι περιπλανήσεις στα μονοπάτια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος του νησιού με σκάφος. Επίσης, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε κρασί από τους Αντίπαξους. Αξίζει να κολυμπήσετε στις παραλίες Σουλάλενα, Γιανά, Μονοδέντρη, Χαραμί, Όρκος και Μαρμάρι στους Παξούς και να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους Αντίπαξους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning, χιλιόμετρο Εθνικής Οδού.
5: Συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ίσυρο. Η Ίσυρος βρίσκεται ανάμεσα στην Τήλο και την Κο. Σχηματίστηκε από έκρηξη ηφαιστείων και αποτελείται από ηφαιστειογενή πετρώματα. Το νησί είναι επίσης γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, Σταγάκι και Σχήρα. Λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μανδράκι. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά και έχει περίπου 700 κατοίκους. Είναι ένα γραφικό χωριό με κάτασπρα σπίτια που δημιουργούν μεγάλη αντίθεση με το μαύρο χρώμα των βράχων. Στο Μανδράκι θα επισκεφτείτε το κάστρο της Πηλιανής, το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής και το λαογραφικό μουσείο. Στο κέντρο του νησιού υπάρχει το ηφαίστειο, του οποίου η τελευταία έκρηξη έγινε το 1888. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου, με διάμετρο που φτάνει τα 250 μέτρα και βάθος 80 μέτρων. Από εκατοντάδες ανοίγματα αναβλύζουν θιούχοι ατμοί, πράγμα που δείχνει ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό, όχι όμως βιστό. Σε απόσταση 7,5 χιλιόμετρων από το Μανδράκι βρίσκεται ο Εμποριός, ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους που το χειμώνα δεν ξεπερνούν τους 50. Αξίζει να επισκεφτείτε τη Μονή της Παναγιάς Κυράς, που είναι χτισμένη επάνω στο βουνό, κοντά στο ηφαίστειο. Τέλος, το χωριό πάλι βρίσκεται στα βόρεια του νησιού και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση πάρει στην αμμουδιρή του Παραλία και στο νησάκι Γυαλί, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και πηγαίνεται με καϊκή. Οι παραλίες Μανδράκι, πάλι Αγίας Ειρήνης και Λιές είναι οι πιο γνωστές της νησίρου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Το πλοίο θα σαλπάρει για τους λειψούς. Οι λειψοί ανήκουν στα Δωδεκάνησα και βρίσκονται ανατολικά της Πάτμου και βόρεια της Λέρου. Σύμφωνα με την ιστορία, το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους Κάρες. Τον 10ο αιώνα παραχωρήθηκε στον Όσιο Χριστόδουλο μαζί με την Πάτμο. Ως το 1522 βρισκόταν στην κυριότητα της μονής της Πάτμου. Στη συνέχεια ακολούθησε την ίδια πορεία με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Σήμερα οι Λειψοί έχουν περίπου 650 κατοίκους που μένουν κυρίως στο μοναδικό οικισμό που ιδρύθηκε από έναν κριτικό ονόματι Λίο. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την αλία. Αξιοθέατα των Λειψών αποτελούν το κάστρο, οι εκκλησίες του Ιωάννη του Θεολόγου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και το Εκκλησιαστικό Λαογραφικό Μουσείο με την αρχαιολογική συλλογή του. Οι Λειψοί κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν τουρίστες που αγαπούν τις ήρεμες διακοπές, τον ήλιο και την παραλίες για κολύμπι. Είναι η Κεραβασίλενα, η Χοχλακούρα, η Κατσαδιά, η Λιεντού, το Μονοδέντρι και ο Πλατής Γυαλός. Εάν επιλέξετε τους Λειψούς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών του. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη της πόλης. Radio City.
1: We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Pizza's Market έως 27 Μαΐου. Πάγο 750 γραμμάρια, 1 ευρώ και 80 λεπτά. Pizza's Ψίντα, 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3 επί 60 τεμάχια, 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια, 1 ευρώ. Pizza's Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1900 και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310-77-442. E-shop www.neostroma.gr.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Άος.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Θα σαλπάρει για την Άξο. Η Νάξος ή Αξιά, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με το ψηλότερο βουνό του συμπλέγματος, έφορο κάμπο, πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Σημαντική τουριστική η Νάξος εμφανίζεται ως το νησί, όπου ανατράφηκε ο Δίας, αλλά και γεννήθηκε ο Διόνυσος. Όταν το πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της Νάξου, μας καλωσορίζουν δύο νησίδες. Στη μία στέκεται η εκκλησία της Μυρτιδιώτισσας και στην άλλη, που έχει το όνομα Παλάτια και είναι πλέον ενωμένη με τη χώρα, δεσπόζει η περίφημη πορτάρα, η γιγάντια στα μάτια μας πύλη, η οποία προσφέρεται για μία από τις πλέον έτερα κατά τη δύση του ηλίου. Αφήνοντας την παραλία και ανηφορίζοντας προς το κάστρο, διαπιστώνουμε ότι η χώρα της Νάξου διαφέρει σε αρκετά σημεία από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Αν και με την πρώτη ματιά η χώρα δεν εντυπωσιάζει, η βόλτα στα στενά της σοκάκια μέχρι το κάστρο και ένας καφές με τη συνοδεία γλυκού του κουταλιού σε κάποιο παραδοσιακό καφενείο αξίζει τον κόπο και την ανηφόρα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, η Νάξος ως το μεγαλύτερο από αυτά δεν φημίζεται μονάχα για τις παραλίες της, αλλά και για την ενδοχώρα της. Οργανώστε καλά το χρόνο σας, ετοιμαστείτε να διανύσετε χιλιόμετρα και συνδυάστε το βουνό με τη θάλασσα. Με μία μικρή δόση υπερβολής θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ολόκληρη δυτική πλευρά της Νάξου είναι μία πανέμορφη παραλία. Ξεκινώντας από την πολυσύχναστη οργανωμένη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα, θα

Αναζητήσετε την τεράστια και πεντακάθαρη παραλία του Αγίου Προκοπίου, την παραλία της Αγίας Άννα, και να αναζητήσετε το δρόμο πιο πίσω και πιο πάνω. Τόσο οι πινακίδες όσο και οι ντόπιοι θα σας βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα, οι καλύτεροι παραλίες που θα συναντήσετε θα σας αποζημιώσουν. Τα ονόματα αυτών, Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Άλικο, Πυργάκι και Αγιασός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

σύνδρομο. 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.

0: Της ραδιόφωνο Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός.
1: Η καλύτερη μουσική πρόταση έρχεται από τους 102,8 FM στέρεο. Radio City. Radio City.